Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σας και καλώς ορίσατε στη συχνότητά μας. Στο σημερινό μας ταξίδι, στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ακολουθούμε τα χνάρια μιας βαθιά ριζωμένης αφηγηματικής παράδοσης που δεν χρειάζεται περίπλοκα σκηνικά, πολυμελείς θειάσους ή εντυπωσιακά κοστούμια. Άλλοτε ένα απλό μαντίλι, άλλοτε ένα μπαστούνι. Και ένας δεξιοτέχνης αφηγητής που με μόνες του αποσκευές της λέξης μπορεί να μεταμορφωθεί σε δεκάδες πρόσωπα. Η τέχνη όπου με τη φωνή ενός και μόνο ανθρώπου ζωντανεύουν ήρωες, πολιτείες, γεγονότα, ακόμη και ολόκληρες εποχές, ακούει στο όνομα Μεντά. Το Μεντάλεκ είναι μια παραδοσιακή τουρκική αφηγηματική και παραστατική τέχνη όπου ένας μοναδικός αφηγητής, ο Μεντά, ξεδιπλώνει μια ιστορία μέσα από μιμήσεις, θεατρική υπόδηση ρόλων, εναλλαγές φωνών, εφιολογήματα και αυτοσχεδιασμό. Επί αιώνες από τα παραδοσιακά καφενεία μέχρι τα καραβάν σαράι και από τα παζάρια μέχρι τους δημόσιους χώρους συνάθρησης, ο Μεντά δεν ήταν απλώς ένας παραμυθάς. Ψυχαγωγούσε το κοινό του, το προβλημάτιζε, σχολίαζε τα κοινωνικά δρόμενα και λειτουργούσε ως ζωντανή γέφυρα μεταφοράς της συλλογικής μνήμης από γενιά σε γενιά. Η δύναμη του Μεντά βρισκόταν στο λόγο του. Διαμόρφωνε την ιστορία του ανάλογα με το ακροατήριο και την ατμόσφαιρα του χώρου, αντλώντας υλικό από ένα ανεξάντλητο ρεπερτόριο, λαϊκές παραδόσεις, έπι, θρύλους, αλλά και χιουμοριστικές διηγήσεις. Αλλάζοντας τον τόνο της φωνής και το ύφος της ομιλίας του για να εσαρκώσει διαφορετικούς χαρακτήρες, επιστρατεύοντας μιμήσεις και εντάσσοντας αυθόρμητα την επικαιρότητα στην αφήγησή του, κατάφερνε το εξής μαγικό. Η ίδια ιστορία στα χείλη ενός άλλου Μεντά ή μπροστά σε ένα διαφορετικό κοινό αναγεννιόταν με εντελώς νέα μορφή. Και ακριβώς εδώ έγκυται η θεμελιώδης αξία αυτής της τέχνης για την UNESCO. Η παράδοση του Μεντά δεν είναι ένα απολυθωμένο κείμενο του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή πολιτιστική έκφραση που αναδημιουργείται τη στιγμή ακριβώς της εκτέλεσής της. Η παράδοση του Μεντά ανακηρύχθηκε από την UNESCO το 2003 εκ μέρους της Τούρκια ως αριστούργημα της προφορικής και άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Μετά την επικύρωση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εντάχθηκε το 2008 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Με αυτόν τον τρόπο, ένα από τα ισχυρότερα δείγματα της τουρκικής προφορικής παράδοσης και του παραδοσιακού λαϊκού θεάτρου απέκτησε διεθνή ακτινοβολία. Στην αξιολόγηση του UNESCO ξεχωρίζει η μοναδική φύση του Μεντά που γεφυρώνει την προφορική αφήγηση με τις παραστατικές τέχνες. Η μεταβίβαση από γενιά σε γενιά, η διατήρηση της κοινωνικής μνήμης, η άμεση επικοινωνία με τους θεατές και η δυνατότητα επανεφεύρεσης σε κάθε παράσταση ενισχύουν το χαρακτήρα του ως ζωντανή κληρονομιά. Εξάλλου μέρος αυτής της κληρονομιάς δεν είναι μόνο οι ιστορίες καθ' αυτές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λέγονται. Διότι αυτό που διαφυλάσσεται εδώ δεν είναι απλώς μια αφήγηση, αλλά η δεξιοτεχνία στη χρήση της φωνής, οι μιμήσεις, ο αυτοσχεδιασμός, το πηγαίο χιούμορ, η χημεία ανάμεσα στον αφηγητή και το κοινό, με λίγα λόγια, μια ολόκληρη σχολή υποκριτικής μαεστρίας.

0: Ωστόσο, η προστασία μιας ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει την κατάψυξή της σε μια φόρμα του παρελθόντος. Ο πραγματικός στόχος είναι η ενίσχυση εκείνων των συνθηκών που επιτρέπουν στην παράδοση να μεταλαμπαδεύεται στις νέες γενιές, διατηρώντας ακέραια την αυθεντικότητά της. Γι' αυτό το λόγο στις πολιτικές της Τούρκη για την άειλη κληρονομιά κεντρική θέση κατέχουν οι εθνικές καταγραφές, η έρευνα, η τεκμηρίωση, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η έμπρακτη στήριξη των φορέων της παράδοσης. Μέσα από τα εθνικά ευρετήρια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα πολιτιστικά στοιχεία καταγράφονται επίσημα, ενώ πλούσιο υλικό για τον λαϊκό πολιτισμό γίνεται πλέον ψηφιακά προσβάσιμο. Το σύστημα των ζωντανών ανθρώπινων θησαυρών αποτελεί επίσης μια πρωτοβουλία κλειδί, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των μαστόρων που κατέχουν σε κορυφαίο βαθμό αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες. Ειδικά για την τέχνη του Μεντάχ, η ζωντανή μεταβίβαση είναι καθοριστική. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια τέχνη που μαθαίνεται απλώς διαβάζοντας ένα γραπτό κείμενο. Το να προσαρμόζεις την ιστορία στους ακροατές σου, να αυτοσχεδιάζεις την κατάλληλη στιγμή, να διαχωρίζεις τους χαρακτήρες με τη στάση του σώματος και τη φωνή σου και να χτίζεις μια ζεστή άμεση σχέση με το κοινό, είναι αρετές που αποκτώνται μόνο μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Συνεπώς, το μέλλον του Μεντά εξαρτάται όχι μόνο από την αρχιοθέτηση των ιστοριών, αλλά από τη διατήρηση της εμπειρικής γνώσης και της αφηγηματικής τέχνης στο σανίδι. Οι σύγχρονες προσπάθειες για τη διαφύλαξη του παραδοσιακού τουρκικού θεάτρου δεν εστιάζουν πλέον απλώς στο να μην ξεχαστεί. Στο επίκεντρο του διαλόγου βρίσκεται η προστασία της αυθεντικής δομής του, η αποτροπή της φολκλωρικής αλλίωσης από επιφανειακές αναπαραστάσεις, η μετάδοση της κιτάλης στους νέους και η προβολή του στο σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο. Σε κοινές δράσεις της Εθνικής Επιτροπής της Τούρκη για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού, των ίδιων των καλλιτεχνών, ειδικών επιστημόνων και της κοινωνίας των πολιτών, η εφαρμογή ορθών πρακτικών διαφύλαξης απέναντι στον κίνδυνο της λύθης και του εκφυλισμού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτή η προσέγγιση συνάδει απόλυτα με την ίδια τη φύση του Μεντάχ, διότι ιστορικά ο Μεντάχ δεν υπήρξε ποτέ αποκομμένος από την εποχή του. Ενσωμάτωνε τα νέα της ημέρας στην αφήγησή του, αφουγκραζόταν τις ανάγκες των θεατών του και αναγεννούσε την παράδοση σε κάθε παράσταση. Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπίζουμε τον Μεντάχ ως ένα νοσταλγικό απομεινάρι των παλιών καφενείων, αλλά να καταφέρουμε, προστατεύοντας τον πυρήνα της τέχνης του, να τον φέρουμε σε ουσιαστικό διάλογο με τον σύγχρονο άνθρωπο. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Στη μέση της σκηνής στέκεται ένας μόνος άνθρωπος. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μεταμορφώνεται σε έναν ηλικιωμένο, αμέσως μετά σε έναν νεαρό άνδρα. Λίγες στιγμές αργότερα ένας εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας αρχίζει να μιλά. Ο χώρος αλλάζει, ο χρόνος μεταβάλλεται, η ιστορία παίρνει άλλη τροπή. Κι όμως στη σκηνή εξακολουθεί να βρίσκεται ένα και μόνο πρόσωπο. Ίσως η δύναμη του Μεντά που νίκησε τους αιώνες να κρύβεται ακριβώς εκεί. Το μεγαλύτερο σκηνικό είναι η ανθρώπινη φαντασία και το πιο ισχυρό εργαλείο, ο λόγος. Γεννημένη μέσα από τη βαθιά προφορική παράδοση της Τούρκη, η τέχνη του Μεντά, πέρα από το να μεταφέρει ιστορίες του χθες στο σήμερα, αποδεικνύει πώς η αφήγηση και η ακρόαση μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους σε έναν κοινό κόσμο. Ενταγμένη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αυτή η παράδοση συνεχίζει να ζει ως μια από τις πιο δυνατές φωνές του πλούσιου τουρκικού αφηγηματικού πολιτισμού που ανοίγονται στον κόσμο. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά για να ακολουθήσουμε τα ίχνη ενός ακόμη ανεκτήμητου θησαυρού της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Επί αιώνες, Τούρκοι και Ισπανοί έπλαθαν εικόνες ο ένας για τον άλλον στη φαντασία τους πολύ πριν έρθουν σε πραγματική επαφή. Στην Ισπανία του 16ου και 17ου αιώνα, ο Τούρκος εμφανιζόταν σε πίνακες ζωγραφικής, θεατρικά έργα, λαϊκές γιορτές, κηρύγματα και αφηγήσεις μαχών. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε μια από τις μεγάλες δυνάμεις της Μεσογείου και παράλληλα ένας από τους κυριότερους αντιπάλους της Ισπανικής Μοναρχίας. Στην άλλη όχθη της θάλασσας, ωστόσο, η Ισπανία κατήχε συνήθως μια λιγότερο σταθερή σχέση στις Οθωμανικές μέρημνες. Αυτή η αντίφαση, να φαντάζεσαι έντονα τον άλλον, αλλά να γνωρίζεις ελάχιστα γι' αυτόν, αποτέλεσε επαναλαμβανόμενο θέμα σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ιστάμπουλ για την επέτειο της Ισπανο-Οθωμανικής Συνθήκης Ειρήνης και Φιλίας του 1782. Επί δύο ημέρες, Ισπανοί και Τούρκοι ιστορικοί ανασύνθεσαν μια σχέση πολύ πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη από το απλοϊκό αφήγημα του ανταγωνισμού, της ειρήνης και της μετέπειτα συμφιλίωσης, διότι η Ισπανία και οι Τούρκοι συναντώνται εδώ και 5 αιώνες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο το πράττουν. Και οι δύο δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της Μεσογείου, κουρσάρι που συνδέονταν με τις Οθωμανικές ηγεμονίες της Βόρειας Αφρικής, όπως το Αλγέρι και η Τίνιδα, πραγματοποιούσαν επιδρομές στις Ιβηρικές ακτές και χιλιάδες άνθρωποι βίωναν άμεσα τον πόλεμο ή την αιχμαλωσία. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, μια ιστορική ναυτική σύγκρουση στην οποία συμμετείχε ο εξέχων συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δημιουργός του Δον Κιχώτη, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη γεωπολιτική της εποχής και κατέληξε να αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο αυτού του ανταγωνισμού. Όμως εκείνη την εποχή ο Τούρκος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας στρατιωτικός αντίπαλος. Έκανε την εμφάνισή του σε θεατρικά έργα, λαϊκές μπαλάντες, δημόσιους εορτασμούς και εικαστικά έργα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι εικόνες αποδεικνύονταν συχνά πολύ πιο έντονες από την ίδια την πραγματική γνώση για τον άλλον. Η εικόνα του Τούρκου ως μεγάλου μεσογειακού αντιπάλου δεν εμπόδισε τους Ισπανούς και τους Οθωμανούς να συνομιλούν μεταξύ τους όποτε κρινόταν αναγκαίο. Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, έπειτα από συγκρούσεις δεκαετιών, και οι δύο αυτοκρατορίες άρχισαν να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν έναν ανταγωνισμό που γινόταν όλο ένα και πιο δαπανηρός. Δεν υπήρχαν μόνιμες πρεσβείες μεταξύ Μαδρίτης και Ιστάμπουλ, ωστόσο απεσταλμένοι, μεσάζοντες, έμποροι και πράκτορες μετέφεραν μηνύματα ανάμεσα στις δύο αυλές. Ο ιστορικός Ευρύμ Τούρκτσιλικ συνόψισε εύγλωτα την κατάσταση με τη φράση «διαπραγμάτευση χωρίς εξομάλυνση». Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται όταν η ιστορία ανάγεται αποκλειστικά στην αμαχία της Ναυπάκτου και στους Μεσογειακούς πολέμους. Η Ισπανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορούσαν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και ταυτόχρονα να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Επιπλέον, η Μεσόγειος του 16ου και 17ου αιώνα δεν ήταν χωρισμένη σε δύο απόλυτα απομονωμένους κόσμους. Μέσα από τα λιμάνια της διευθυνούνταν μόνο εμπορεύματα και ειδήσεις, αλλά κυκλοφορούσαν επίσης απελευθερωμένοι εχμάλωτοι, εξισλαμιστέντες, διερμηνείς, έμποροι και ιερωμένοι. Τα σύνορα χώριζαν, αλλά την ίδια στιγμή ένωναν. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Τουρκία το 1923 υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κέμαλ Ατατούρκ και μόλις ένα χρόνο αργότερα η Ισπανία υπέγραψε συνθήκη φιλίας με το νεοσύστατο κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνης της εποχής υπήρξε ο Γιαχιά Κεμάλ Μπέατλ, ένας από τους σπουδαιότερους Τούρκους ποιητές του 20ου αιώνα και δημιουργός του ποίηματος «Χορός στην Ανδαλουσία», ο οποίος έφτασε στη Μαδρίτη το 1929 ως διπλωμάτης και πρώτος πλειοεξούσιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στην Ισπανία. Επί δεκαετίες, ωστόσο, οι σχέσεις παρέμειναν σχετικά διακριτικές. Μια ουσιαστική προσέγγιση άρχισε να γίνεται πιο ορατή τις δεκαετίες του 80 και του 90. Η Ισπανία είχε εξέλθει από μια 40ετή δικτατορία
και είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η πρωτοβουλία την οποία πρότεινε το 2004 ο τότε Ισπανός Πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, 2004 με 2011, και σημειοθέτησε η Τούρκη επί κυβερνήσεως Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πήγαζε από μια απλή ιδέα. Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αλληλεξάρτησης, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η ευημερία ορισμένων κοινωνίων δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές απομονωμένα από τις υπόλοιπες. Με αφετηρία αυτό το αξίωμα επιδίωξε να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική βούληση για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των εσφαλμένων αντιλήψεων και της πόλωσης, ιδίως ανάμεσα στις δυτικές και τις μουσουλμανικές κοινωνίες. Τα Ηνωμένα Έθνη την ενέταξαν επισήμως στους κόλπους της το 2005. Σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Τουρκία δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στις κυβερνήσεις και τις πρεσβείες. Το 2025 το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Την ίδια χρονιά περισσότεροι από 452.000 Ισπανοί ταξίδεψαν στην Τουρκία. Η Ιστάμπουλ, η Καπαδοκία και τα παράλια του Αιγαίου αναδεικνύονται σε όλο ένα και πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ισπανούς. Το Ινστιτούτο Θερβάντες λειτουργεί στην Ιστάμπουλ από το 2001, ενώ το Ινστιτούτο Γιούνους Εμρέ διατηρεί παράρτημα στη Μαδρίτη από το 2018. Έργα Τούρκων συγγραφέων διαβάζονται πλέον στα Ισπανικά, ενώ Ισπανικά έργα συνεχίζουν να συναντούν νέους αναγνώστες στα Τουρκικά. Η ιστορία δεν υπήρξε απλώς ένα άλμα από την έχθραστη φιλία, η πορεία ήταν πιο σύνθετη και σταδιακή. Οι Ισπανοί και Οθωμανοί πρώτα έπλασαν ο ένας τον άλλον στη φαντασία τους, έπειτα έμαθαν να διαπραγματεύονται, αργότερα έχτισαν μόνιμες σχέσεις και τελικά άρχισαν να γνωρίζονται πιο άμεσα. Η Μεσόγειος θάλασσα που τον 16ο αιώνα χώριζε τους κόσμους του Φίλιππου του Δεύτερου και των Οθωμανών Σουλτάνων παραμένει στην ίδια θέση. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις δύο όχθες της μοιάζει να μικραίνει.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σας και καλώς ορίσατε στη συχνότητά μας. Στο σημερινό μας ταξίδι, στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ακολουθούμε τα χνάρια μιας βαθιά ριζωμένης αφηγηματικής παράδοσης που δεν χρειάζεται περίπλοκα σκηνικά, πολυμελείς θειάσους ή εντυπωσιακά κοστούμια. Άλλοτε ένα απλό μαντίλι, άλλοτε ένα μπαστούνι. Και ένας δεξιοτέχνης αφηγητής που με μόνες του αποσκευές της λέξης μπορεί να μεταμορφωθεί σε δεκάδες πρόσωπα. Η τέχνη όπου με τη φωνή ενός και μόνο ανθρώπου ζωντανεύουν ήρωες, πολιτείες, γεγονότα, ακόμη και ολόκληρες εποχές, ακούει στο όνομα Μεντά. Το Μεντάλεκ είναι μια παραδοσιακή τουρκική αφηγηματική και παραστατική τέχνη όπου ένας μοναδικός αφηγητής, ο Μεντά, ξεδιπλώνει μια ιστορία μέσα από μιμήσεις, θεατρική υπόδηση ρόλων, εναλλαγές φωνών, εφιολογήματα και αυτοσχεδιασμό. Επί αιώνες από τα παραδοσιακά καφενεία μέχρι τα καραβάν σαράι και από τα παζάρια μέχρι τους δημόσιους χώρους συνάθρησης, ο Μεντά δεν ήταν απλώς ένας παραμυθάς. Ψυχαγωγούσε το κοινό του, το προβλημάτιζε, σχολίαζε τα κοινωνικά δρόμενα και λειτουργούσε ως ζωντανή γέφυρα μεταφοράς της συλλογικής μνήμης από γενιά σε γενιά. Η δύναμη του Μεντά βρισκόταν στο λόγο του. Διαμόρφωνε την ιστορία του ανάλογα με το ακροατήριο και την ατμόσφαιρα του χώρου, αντλώντας υλικό από ένα ανεξάντλητο ρεπερτόριο, λαϊκές παραδόσεις, έπι, θρύλους, αλλά και χιουμοριστικές διηγήσεις. Αλλάζοντας τον τόνο της φωνής και το ύφος της ομιλίας του για να ενσαρκώσει διαφορετικούς χαρακτήρες, επιστρατεύοντας μιμήσεις και εντάσσοντας αυθόρμητα την επικαιρότητα στην αφήγησή του, κατάφερνε το εξής μαγικό. Η ίδια ιστορία στα χείλη ενός άλλου Μεντά ή μπροστά σε ένα διαφορετικό κοινό αναγεννιόταν με εντελώς νέα μορφή. Και ακριβώς εδώ έγκυται η θεμελιώδης αξία αυτής της τέχνης για την UNESCO. Η παράδοση του Μεντά δεν είναι ένα απολυθωμένο κείμενο του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή πολιτιστική έκφραση που αναδημιουργείται τη στιγμή ακριβώς της εκτέλεσής της. Η παράδοση του Μεντά ανακηρύχθηκε από την UNESCO το 2003 εκ μέρους της Τουρκία ως αριστούργημα της προφορικής και άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Μετά την επικύρωση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εντάχθηκε το 2008 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Με αυτόν τον τρόπο, ένα από τα ισχυρότερα δείγματα της τουρκικής προφορικής παράδοσης και του παραδοσιακού λαϊκού θεάτρου απέκτησε διεθνή ακτινοβολία. Στην αξιολόγηση του UNESCO ξεχωρίζει η μοναδική φύση του Μεντά που γεφυρώνει την προφορική αφήγηση με τις παραστατικές τέχνες. Η μεταβίβαση από γενιά σε γενιά, η διατήρηση της κοινωνικής μνήμης, η άμεση επικοινωνία με τους θεατές και η δυνατότητα επανεφεύρεσης σε κάθε παράσταση ενισχύουν το χαρακτήρα του ως ζωντανή κληρονομιά. Εξάλλου μέρος αυτής της κληρονομιάς δεν είναι μόνο οι ιστορίες καθ' αυτές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λέγονται. Διότι αυτό που διαφυλάσσεται εδώ δεν είναι απλώς μια αφήγηση, αλλά η δεξιοτεχνία στη χρήση της φωνής, οι μιμήσεις, ο αυτοσχεδιασμός, το πηγαίο χιούμορ, η χημεία ανάμεσα στον αφηγητή και το κοινό, με λίγα λόγια, μια ολόκληρη σχολή υποκριτικής μαεστρίας. Ωστόσο, η προστασία μιας ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει την κατάψυξή της σε μια φόρμα του παρελθόντος. Ο πραγματικός στόχος είναι η ενίσχυση εκείνων των συνθηκών που επιτρέπουν στην παράδοση να μεταλαμπαδεύεται στις νέες γενιές, διατηρώντας ακέραια την αυθεντικότητά της. Γι' αυτό το λόγο στις πολιτικές της Τούρκη για την άειλη κληρονομιά κεντρική θέση κατέχουν οι εθνικές καταγραφές, η έρευνα, η τεκμηρίωση, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η έμπρακτη στήριξη των φορέων της παράδοσης. Μέσα από τα Εθνικά Ευρετήρια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα πολιτιστικά στοιχεία καταγράφονται επίσημα, ενώ πλούσιο υλικό για τον λαϊκό πολιτισμό γίνεται πλέον ψηφιακά προσβάσιμο. Το σύστημα των ζωντανών ανθρώπινων θησαυρών αποτελεί επίσης μια πρωτοβουλία κλειδί, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των μαστόρων που κατέχουν σε κορυφαίο βαθμό αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες. Ειδικά για την τέχνη του Μεντάχ, η ζωντανή μεταβίβαση είναι καθοριστική. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια τέχνη που μαθαίνεται απλώς διαβάζοντας ένα γραπτό κείμενο. Το να προσαρμόζεις την ιστορία στους ακροατές σου, να αυτοσχεδιάζεις την κατάλληλη στιγμή, να διαχωρίζεις τους χαρακτήρες με τη στάση του σώματος και τη φωνή σου και να χτίζεις μια ζεστή άμεση σχέση με το κοινό, είναι αρετές που αποκτώνται μόνο μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Συνεπώς, το μέλλον του Μεντά εξαρτάται όχι μόνο από την αρχιοθέτηση των ιστοριών, αλλά από τη διατήρηση της εμπειρικής γνώσης και της αφηγηματικής τέχνης στο σανίδι. Οι σύγχρονες προσπάθειες για τη διαφύλαξη του παραδοσιακού τουρκικού θεάτρου δεν εστιάζουν πλέον απλώς στο να μην ξεχαστεί. Στο επίκεντρο του διαλόγου βρίσκεται η προστασία της αυθεντικής δομής του, η αποτροπή της φολκλωρικής αλλίωσης από επιφανειακές αναπαραστάσεις, η μετάδοση της κιτάλης στους νέους και η προβολή του στο σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο. Σε κοινές δράσεις της Εθνικής Επιτροπής της Τούρκια για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού, των ίδιων των καλλιτεχνών, ειδικών επιστημόνων και της κοινωνίας των πολιτών, η εφαρμογή ορθών πρακτικών διαφύλαξης απέναντι στον κίνδυνο της λήθης και του εκφυλισμού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτή η προσέγγιση συνάδει απόλυτα με την ίδια τη φύση του Μεντάχ, διότι ιστορικά ο Μεντάχ δεν υπήρξε ποτέ αποκομμένος από την εποχή του. Ενσωμάτωνε τα νέα της ημέρας στην αφήγησή του, αφουγκραζόταν τις ανάγκες των θεατών του και αναγεννούσε την παράδοση σε κάθε παράσταση. Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπίζουμε τον Μεντάχ ως ένα νοσταλγικό απομεινάρι των παλιών καφενείων, αλλά να καταφέρουμε, προστατεύοντας τον πυρήνα της τέχνης του, να τον φέρουμε σε ουσιαστικό διάλογο με τον σύγχρονο άνθρωπο. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Στη μέση της σκηνής στέκεται ένας μόνος άνθρωπος. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μεταμορφώνεται σε έναν ηλικιωμένο, αμέσως μετά σε έναν νεαρό άνδρα. Λίγες στιγμές αργότερα ένας εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας αρχίζει να μιλά. Ο χώρος αλλάζει, ο χρόνος μεταβάλλεται, η ιστορία παίρνει άλλη τροπή. Κι όμως στη σκηνή εξακολουθεί να βρίσκεται ένα και μόνο πρόσωπο. Ίσως η δύναμη του Μεντά, που νίκησε τους αιώνες, να κρύβεται ακριβώς εκεί. Το μεγαλύτερο σκηνικό είναι η ανθρώπινη φαντασία και το πιο ισχυρό εργαλείο, ο λόγος. Γεννημένη μέσα από τη βαθιά προφορική παράδοση της Τούρκια, η τέχνη του Μεντά, πέρα από το να μεταφέρει ιστορίες του χθες στο σήμερα, αποδεικνύει πώς η αφήγηση και η ακρόαση μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους σε έναν κοινό κόσμο. Ενταγμένη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αυτή η παράδοση συνεχίζει να ζει ως μια από τις πιο δυνατές φωνές του πλούσιου τουρκικού αφηγηματικού πολιτισμού που ανοίγονται στον κόσμο. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά για να ακολουθήσουμε τα ίχνη ενός ακόμη ανεκτήμητου θησαυρού της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι.
0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Επί αιώνες, Τούρκοι και Ισπανοί έπλαθαν εικόνες ο ένας για τον άλλον στη φαντασία τους, πολύ πριν έρθουν σε πραγματική επαφή. Στην Ισπανία του 16ου και 17ου αιώνα, ο Τούρκος εμφανιζόταν σε πίνακες ζωγραφικής, θεατρικά έργα, λαϊκές γιορτές, κηρύγματα και αφηγήσεις μαχών. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε μια από τις μεγάλες δυνάμεις της Μεσογείου και παράλληλα ένας από τους κυριότερους αντιπάλους της Ισπανικής Μοναρχίας. Στην άλλη όχθη της θάλασσας, ωστόσο, η Ισπανία κατήχε συνήθως μια λιγότερο σταθερή σχέση στις Οθωμανικές μέρημνες. Αυτή η αντίφαση, να φαντάζεσαι έντονα τον άλλον, αλλά να γνωρίζεις ελάχιστα γι' αυτόν, αποτέλεσε επαναλαμβανόμενο θέμα σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ιστάμπουλ για την επέτειο της Ισπανο-Οθωμανικής Συνθήκης Ειρήνης και Φιλίας του 1782. Επί δύο ημέρες, Ισπανοί και Τούρκοι ιστορικοί ανασύνθεσαν μια σχέση πολύ πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη από το απλοϊκό αφήγημα του ανταγωνισμού, της ειρήνης και της μετέπειτα συμφιλίωσης, διότι η Ισπανία και οι Τούρκοι συναντώνται εδώ και 5 αιώνες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο το πράττουν. Και οι δύο δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της Μεσογείου, κουρσάρι που συνδέονταν με τις Οθωμανικές ηγεμονίες της Βόρειας Αφρικής, όπως το Αλγέρι και η Τίνιδα, πραγματοποιούσαν επιδρομές στις Ιβηρικές ακτές και χιλιάδες άνθρωποι βίωναν άμεσα τον πόλεμο ή την αιχμαλωσία. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, μια ιστορική ναυτική σύγκρουση στην οποία συμμετείχε ο εξέχων συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δημιουργός του Δον Κιχώτη, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη γεωπολιτική της εποχής και κατέληξε να αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο αυτού του ανταγωνισμού. Όμως εκείνη την εποχή, ο Τούρκος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα στρατιωτικός αντίπαλος. Έκανε την εμφάνισή του σε θεατρικά έργα, λαϊκές μπαλάντες, δημόσιους εορτασμούς και εικαστικά έργα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι εικόνες αποδεικνύονταν συχνά πολύ πιο έντονες από την ίδια την πραγματική γνώση για τον άλλον. Η εικόνα του Τούρκου ως μεγάλου μεσογειακού αντιπάλου δεν εμπόδισε τους Ισπανούς και τους Οθωμανούς να συνομιλούν μεταξύ τους όποτε κρινόταν αναγκαίο. Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, έπειτα από συγκρούσεις δεκαετιών, και οι δύο αυτοκρατορίες άρχισαν να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν έναν ανταγωνισμό που γινόταν ολοένα και πιο δαπανηρός. Δεν υπήρχαν μόνιμες πρεσβείες μεταξύ Μαδρίτης και Ιστάμπουλ, ωστόσο απεσταλμένοι, μεσάζοντες, έμποροι και πράκτορες μετέφεραν μηνύματα ανάμεσα στις δύο αυλές. Ο ιστορικός Ευρύμ Τούρκτσιλικ συνόψισε εύγλωτα την κατάσταση με τη φράση «διαπραγμάτευση χωρίς εξομάλυνση». Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται όταν η ιστορία ανάγεται αποκλειστικά στην αμαχία της Ναυπάκτου και στους Μεσογειακούς πολέμους. Η Ισπανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορούσαν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και ταυτόχρονα να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Επιπλέον, η Μεσόγειος του 16ου και 17ου αιώνα δεν ήταν χωρισμένη σε δύο απόλυτα απομονωμένους κόσμους. Μέσα από τα λιμάνια της διευθυκινούνταν μόνο εμπορεύματα και ειδήσεις, αλλά κυκλοφορούσαν επίσης απελευθερωμένοι εχμάλωτοι, εξισλαμιστέντες, διερμηνείς, έμποροι και ιερωμένοι. Τα σύνορα χώριζαν, αλλά την ίδια στιγμή ένωναν.

Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Τουρκία το 1923 υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κέμαλ Ατατούρκ και μόλις ένα χρόνο αργότερα η Ισπανία υπέγραψε συνθήκη φιλίας με το νεοσύστατο κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνης της εποχής υπήρξε ο Γιαχιά Κεμάλ Μπέατλ, ένας από τους σπουδαιότερους Τούρκους ποιητές του 20ου αιώνα και δημιουργός του ποίηματος «Χορός στην Ανταλουσία», ο οποίος έφτασε στη Μαδρίτη το 1929 ως διπλωμάτης και πρώτος πλεξούσιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στην Ισπανία. Επί δεκαετίες, ωστόσο, οι σχέσεις παρέμειναν σχετικά διακριτικές. Μια ουσιαστική προσέγγιση άρχισε να γίνεται πιο ορατή τις δεκαετίες του 80 και του 90. Η Ισπανία είχε εξέλθει από μια 40ετή δικτατορία και είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η πρωτοβουλία την οποία πρότεινε το 2004 ο τότε Ισπανός Πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, 2004 με 2011, και σημειοθέτησε η Τούρκη επί κυβερνήσεως Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πήγαζε από μια απλή ιδέα. Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αλληλεξάρτησης, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η ευημερία ορισμένων κοινωνίων δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές απομονωμένα από τις υπόλοιπες. Με αφετηρία αυτό το αξίωμα επιδίωξε να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική βούληση για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των εσφαλμένων αντιλήψεων και της πόλωσης, ιδίως ανάμεσα στις δυτικές και τις μουσουλμανικές κοινωνίες. Τα Ηνωμένα Έθνη την ενέταξαν επισήμως στους κόλπους της το 2005. Σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στις κυβερνήσεις και τις πρεσβείες. Το 2025 το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Την ίδια χρονιά περισσότεροι από 452.000 Ισπανοί ταξίδεψαν στην Τουρκία. Η Ιστάμπουλ, η Καπαδοκία και τα παράλια του Αιγαίου αναδεικνύονται σε όλο ένα και πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ισπανούς. Το Ινστιτούτο Θερβάντες λειτουργεί στην Ιστάμπουλ από το 2001, ενώ το Ινστιτούτο Γιουνούς Εμρέ διατηρεί παράρτημα στη Μαδρίτη από το 2018. Έργα Τούρκων συγγραφέων διαβάζονται πλέον στα Ισπανικά, ενώ Ισπανικά έργα συνεχίζουν να συναντούν νέους αναγνώστες στα Τουρκικά. Η ιστορία δεν υπήρξε απλώς ένα άλμα από την έχθραστη φιλία, η πορεία ήταν πιο σύνθετη και σταδιακή. Οι Ισπανοί και οι Οθωμανοί πρώτα έπλασαν ο ένας τον άλλον στη φαντασία τους, έπειτα έμαθαν να διαπραγματεύονται, αργότερα έχτισαν μόνιμες σχέσεις και τελικά άρχισαν να γνωρίζονται πιο άμεσα. Η Μεσόγειος θάλασσα που τον 16ο αιώνα χώριζε τους κόσμους του Φίλιππου του Δεύτερου και των Οθωμανών Σουλτάνων, παραμένει στην ίδια θέση. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις δύο όχθες της μοιάζει να μικραίνει.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!